0: Γαγαρωσή, Φατισέλη. Ήταν δηλαδή τέτοιο που έκανα φύνη με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο Μιελαγόνι Τόπλη ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Αυτό είναι ήθελα να λέω, εδώ ήθελε μόρα σμαίδα την φάτη. Επίσης, ήταν ο αυτοί κούρα του ήρε τέπο. Σε ήθελα κούρα του ήρε τέπο, μακά, εσύ σε πράτα. Να μην χαρούσε δέρε, αξιά ούζα μόρου πάρει, που μπα έσυρε. Όχο ούζα μόρου να περάσει με ένα πίνα. Λαλή το βόμα λέει λαγό, τα μαλάωτα με την κίνητου. Ήγελα όχο την ούμαρ ουάνς τέσσερ. Τα ακούτουν σε κάνει μακάβρο έγκουρος. Ή κίνηξε με τα μόβα με δέ, μπάω με δωμάτα σε ρίτα τίμφαλ. Νο, μία μπαλέ, αφέ τα γεράτα, σαούδι, μπάκουν να συνέμα, ούζα, βατκίνηξε με.
1: Ouvintes, nem aqui informação balorong ohing. Os estúdio central Kampung Alor Dili, Hauer Siena Belo, lori equipa nebe serviço, hato obrigado wine e adeus.

παρουσί, πάτησε. Όταν δεν τον κουμπούκα, φύγει με βήματα λοκάλ, σε πέρα, ο μία λαβέν δόκλη, ούσι ήταν άρε λοκάλ. Από την έγκαλα δέλα, εδώ ήθελε μόρα σμαίδα την φάτη. Και depois, ήταν από την κουρα του ηρετέπου. Σε ήθελα κουρα του ηρετέπου, μακά,

0: σαν τραβελιαντόρ ήταν. Να σαν εξέμπλο. Αλεμάνια πρεσίζα νιαπά, Κορέα πρεσίζα νιαπά, Σίνα πρεσίζα νιαπά, Ζαπάν πρεσίζα νιαπά. Τι μωρέ, Ινδεπενέσια παρά λαό σαν έσαν έ. Σε Ινδεπενέσια παρά τεσάι, άταν φόμφαλ. Ούλο και οκουπασάμε την Ινδονέζια, ήταν άμα ναι, άταν τι άνω ήταν ραϊράσι. Η ρεπόζη την Ινδεπενέσια ήταν ο Άγκα, ήταν ράσι που άταν φαλέ έμενε ράι. Σαν να σαν ούτε μακριδέ του δημοκρατικού αν έσαν. Έμα λούπου κουάιν ήταν μακ. Χίκε νια, μάτε, νια, ρουίνο, ράμπα, ράι ήταν αγορά. Ήταν Ινδεπενέσια παρά. Γκρουπου, γκρουπου, έλε τσίραμα, γκόζα Ινδεπενέσια, η ρεπόζη την προρεταρία του ήταν σαν άταν φαλέ που έμενε ράι. Δεν είχε όνομα η τάρε μινίστρου νεο άντε βασίλουσε κορέα. Έμα η κορέα είναι μαϊωρία, έμα η δαπε, προρεταρία του. Καμπονέζα νεο άντε σύραμα που βασίλουσε κορέα. Ναι, μα προβλέμα. Αν το ρεζόλυπε προβλέμα ήταν ένα λόγο και κάμπο και τραβάει το Τιμόρ Λέστη. Αφού σου ζεστάμε ότι ήταν ο Έλλη Τσίρα παράκου λόγο και κάμπο και τραβάει το Τιμόρ Λέστη, ήταν πάω για κοντάκτου, για διαλόγου να ήταν η εμβασιαδόρα, εμβασιαδόρ, Ζαπάουν, Τιμόρ Νιέν είχε Ζαπάουν. Μια κολλία κοναβά, ήταν πάει τα τένα αγόρα, Ζαπάουν εφό απόγειο, μπορώ το επτέβε πα Τιμόρ. Ήταν άλλη και φωτή, πόντε φόν είδε φωμέντου νεβάνε απόγειο Ζαπάουν. Ζάικα απόγειο Ζαπάν. Ζαπάν είναι απόγειο από τεπτέ, τα μπανέμα καβασόρο να ήταν ιαβε. Ήταν εμβασιαδόρ, τιμόρ, Ζαπάν, άραν λασάλα ηλίδιο. Χαβασόρο να είναι, κολλιόνια. Σε βέλε, εστάρου τιμόρ είναι, λόκετο, ινδούστρια ήταν κολλιά κόνοβα ήκαν. Τα μπα είτε τιμόρ είναι, ήταν τάση, λουάν λιουφάλ, ήταν ραϊμάραν. Εζατάμεντε για τάση είχε ήκαν. Εντάν λόκετο κάμπορ τραβάλιο δεβα ήκαν, ινδούστρια δεβα ήκαν παρά, σύρανε βέμ βαγ σερβίσια κορέα, είχα πέσκαν ηνιαν. Φιλαμάει σε ράντσον τα μακέρα να σερβίσου πέσκανινια. Και depois ιδανέ σειρά, μπολφίλα ζοβεντούρι σε ρεβέμακα. Εσκόλα, λυσενσιάδο σε ρεβέμακα, κολλία κονοπα πέσκα, μπέλε τα μόνο κάμπρο τραβάλι ιδανέ. Δεν φάσιλ τε πτέβε. Αγόρα, είναι μινίστρο αγρικουλτούρα. Σειρά ρεβέμακα, Αυστραλία, ναι κολλία κονοπα αγρικουλτούρα. Σε όπα κουέ στροβέρι, είτε βέλε δεσμβόλβε στροβέρι, αηλίο αϊνάρου σειρά. Πώ καλά. Είτε βέλε δεσμβόλβε στροβέρι, ενεβα. Ιδανέ σειρά φιλαμάει, σειρά η εσπερένσια να τον, σειρά βέλε φάει εσπερένσια που ήταν ζοβεντούρι σειρά ενε. Τα μπανέα μας informa πα σε πόπε κατά. Σε ζωβεντούρι σε ρακάρα πα σερβίσου σε ραλίο, λαό σου μέντρε πα σερβίσου παραχετάν όσαν, μα βέβαια απρέντεμο ματήρε ρούμο συνέβα. Ατούνε φιλαμάι βελ δεσμπόλου για την επάση. Την κρύα πολιτική για και τία, ατούνε χατούρ ζωβεντούρι σε ραπα σερβίσου νε, λαό σε τσάι άταν, μα βέβαια απρέντε πα ρούμο συνέβα παρα φιλαμάι δεσμπόλου για την επάση στην εράση. Τα μπανέα τα ρεπα ρεαλιά ρε αγόρα, ζωβεντούρι μα ρε ραλίο. Είτε η ραϊλάρανε να τόνελα. Μα ραϊλάρα να τόνελα με σπάλουν για προσίσου παρατουπά. Di 15 agora sira batang Korea basic atus ba Korea ne problema agora problema ne emo funcionar musia ba Korea se idane mo ministro ga be governante sir late ke ba bocira ne risku risku ne lause ya bambare ya futur mes risku ahu agora ne problema bo tamba ne ma governante sir lause atene det kata ukune oportunidad ma be tenga hatenga kata ukune responsabilidad tenga tau atensan ba povo idane be ma ora sen rauni ane briga.
1: Que pergunta turmei belum seles se foba itanya belum ela turito botnya hare governo agora da down fo oportunidade para criu ba jovensira hodi buka serviço i ha na sanselo no número juventude menos i ha itanya na saun itabot no juventude tuir itabotnya perspectiva ikus itanya na saun hetang amiasa i ha futuro mai kalae.
2: Tu hana perspektiva nesan juventude inudar sai hanesan povo Timor Leste kulia ha bele hatte ten kata claro duni idane sai hanesan amia sa tambe juventude inudar forsa produtivo hanesan baba ngit itenia leader politiku siramu sate ten kata juventude inudar fini fon karam fon barasan Timor Leste tambe desenvolvimento idane silau wainhira juventude na fatin ihe forsa produtivo no ni número ne as hodi continua contribui bai desenvolvimento nacional mai be hanesang ohin belon justin dehang katak governo o itene organ estaduais somente iha hanoi ida ka politika ida atu haruka itene zoben sira barai lior ha hanoi dene amian sa bot bai itene ni estado Timor Leste tamba saida tamba nesang mo ita hotu hatene katak juventude ni udar forsa produtivo ida bai desenvolvimento nacional. Tira contente, itene comic magne, itene organ soberano, contente teves o enhira na nação B, a nação da colega kata si Coreia, Inglaterra, Portugal, continua simo trabalhador russi, itene nação, sira contente, kata kirian o ami ha cooperação dia com nação sira.